0: πα.
1: Εφαίνω φίλο γόλαγα. Πε άλλη λέει λόφα απεριτσάνια. Ότι τσαλάει να νέα βανόα ετσέλες τσαλάει ηλε δάινα σπίκ. Μόα ο αόγα φα απεριτσάνια. Α όγα φούα ε ονοφωμάου νιουσίλα. Πέσι τη σένη νιουσίλα φόη. Ole a amatalia vasenga ile aso lua fito yulai. A faiete au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dyna Speak, e fso soani mo oi. Wili mai loa ile oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana iane ile upenga ta failangi. info@dynaspeak.twa.ac.nz
2: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa moe moeina. La tso te faya fofa tal noa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me faya na tutong yei lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental. E yei yei inga fa pito.